μια συνδεσμότητα και σώνα, σκοκάνου αλ μήμαν κολαλ βαϊαίες, το λέει καπασόχστε το χιούνε πτσέχπέχημα όλες καμάει κοκαβίνα, παντασύνο χρυσό έκανο χιέτοχ κοαλαβάνσα, γιέτ χούντρολαν, οχ μέλτο καπάσε βεγέτοχ χούνερσα.